0: Ας πω βάνε Ρίς του με να τάνσε να βάει βάλς Σε από ύγεν φλές ο βίποτε με κλέωνα Να βίσκα πέντες, να βίσάνι μελμ κτέωνα Ίσκου τά εν τσουότελ Βάει Αλτσι θέστο Λόι
1: Ciao!